0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μερικά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου πριν από πολλά χρόνια. Καταρχήν, να πάμε πίσω στο 1571, όταν στις 7 Οκτωβρίου, στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, ο χριστιανικός στόλος με ναύαρχο τον Δον Ζουάν τον Αυστριακό, κατά ναυμαχή τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου. Βυθίστηκαν 200 τουρκικά πλοία, ενώ η προσδισμάς Οθωμανική επέκταση σταμάτησε οριστικά. Στις 7 του Οκτώβρη του 1820, ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης εγκρίνει το σχέδιο γενικών. Βασικός συντελεστής του σχεδίου ήταν και ο Παπαφλέσσας, με την επιμονή του οποίου ορίζεται ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει το Μάρτι του 1821 από το Μοριά. Το 1862, στις 7 του Οκτώβρη, ξεσπάει εξέγερση κατά του βασιλιά Όθωνα. Σε 5 ημέρες ο Όθωνας και η Αμαλία θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Στις 7 του Οκτώβρη του 1908 η Κρήτη επαναστατεί και κηρύσσει την ένωσή της με την Ελλάδα. Τελικά η ένωση επήλθε το 1912. Και το 1973, στις 7 του Οκτώβρη, αποτυχάνει και νέα απόπειρα δολοφονίας, η δεύτερη μέσα στην ίδια χρονιά, κατά του Προέδρου της Κύπρου Μακαρίου, και αυτή οργανώθηκε από τη Χούντα των Αθηνών. Να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, να μιλήσουμε για δύο επετείους οι οποίες τιμήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Επίσης, η Παγκόσμια ημέρα των ζώων πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των ειδικών για τα υποεξαφάνιση ζώα. Από τότε η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ζώων επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φρανσίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Υπάρχει ασφαλώς και η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων από το 1978, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή του κάθε ζώου. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για το καλό των ζώων. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου, ακόμη και αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς, είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική. Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί γενοκτονία, έγκλημα απέναντι στο είδος. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου, αναφέρει η διακήρυξη.

0: Με ένα θέμα υγείας θα ασχοληθεί στη συνέχεια η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η τακτική μυϊκή εξάσκηση συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου. Αρκούν 30 έως 60 λεπτά άσκησης προενίσχυση των μυών κάθε εβδομάδα για να μειωθεί κατά 10 έως 20% ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία καρδιαγγειακής νόσου, καρκίνο, διαβήτη και άλλες, σύμφωνα με μια νέα ιαπωνική επιστημονική μελέτη. Η άσκηση ενίσχυσης των μυών μπορεί να περιλαμβάνει βαράκια, αλτήρες, push-ups, κοιλιακούς, βαθιά καθίσματα, αλλά και σκάψιμο και φτιάρισμο και άλλα. Το όφελος αφορά αποκλειστικά τη μυϊκή ενδυνάμωση και είναι ανεξάρτητο από το όφελος της αεροβικής άσκησης. Η συνδυασμένη αεροβική άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση εκτιμήθηκε ότι μειώνει κατά 40% τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία, 46% καρδιακιακού θανάτου και 28% θανάτου από καρκίνο. Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Dr. Χαρούκι Μόμα της Ιατρικής Σχολής του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Τοχόκου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό Αθλητριατρικής British Journal of Sport Medicine, αξιολόγησαν μετανάλυση 16 έρευνες από πολλές χώρες, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Βρετανία, Αυστραλία, Ιαπωνία και άλλες, οι οποίες αφορούσαν άτομα από 18 έως 97 ετών σε χρονικό ορίζοντα έως 25 ετών. Διαπιστώθηκε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση σχετίζεται με μείωση κατά 10 έως 20% του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και ειδικότερα του θανάτου από καρδιακή νόσο, εγκεφαλικό, μερικούς καρκίνους και διαβήτη. Δεν βρέθηκε μείωση του κινδύνου στους καρκίνους εντέρου, νεφρών, ουροδόχου κύστης και παγκρέατος. Από την άλλη πλευρά, παραμένει ασαφές εάν υπάρχει έξτρα όφελος σε περίπτωση που η μυϊκή εξάσκηση υπερβαίνει τη μία ώρα εβδομαδιαίως.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε επίσης το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το Σίδνεϊ με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Nova Cinema του Prospect με το επίσημο άνοιγμα την 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτερη φίλη για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το Φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Χιώτες και χιώτισες, φίλες και φίλοι της Χίου. Ο Χιακός Σύνδεσμος Νοτίου Αυστραλίας Αδαμάντιος Κοραής σας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στη Χιακή Αίθουσα, στο 73 Grand Junction Road, στο Rosewater, για μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις. Στη ζωντανή διασκέδαση, το συγκρότημα Ζόρμπα με τον Βασίλη Ιωαννίδη στο τραγούδι υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Απολαύστε ένα πλούσιο δείπνο με πίτες, dip, αρνί και κοτόπουλο στα κάρβουνα, θαλασσινά και σαλάτες. Είσοδος μόλις $35 για τους ενήλικες και $15 για τα παιδιά από 10 έως 15 ετών. Η Χίος γιορτάζει και σας περιμένει. Κλείστε έγκαιρα τις θέσεις σας τηλεφωνώντας την Αργυρό Κασουδάκη στο 04 12 91 23 79. Ελάτε να τιμήσουμε την ιστορία μας, να ανταμώσουμε με φίλους και να γιορτάσουμε με την ψυχή μας. Ζήτω η ελεύθερη Χίος.

0: English.
1: Português.
2: Alapanar.
3: Espanhol.
0: Árabe.
2: Nederlands. 5EBI. Hear a world of difference.
4: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
5: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την EdLife Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
0: Υποστηριχτέ του 5EBI.
7: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Στη Βικτόρια, μια κυβέρνηση 12 ετών, με τη στήριξή της να υποχωρεί, διεκδικεί μια σπάνια τέταρτη θητεία υπό την ηγεσία πρωθυπουργού που βρίσκεται στο αξίωμα λιγότερο από 3 μήνες. Απέναντι της βρίσκεται μια αντιπολίτευση που επιχειρεί να αφήσει πίσω της χρόνια εσωτερικών συγκρούσεων και διχασμού. Προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά χρειάζεται να κερδίσει πολλές επιπλέον έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η μεγάλη άνοδος του ενός έθνους της Χάνσον περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια από τις πιο σύνθετες και απρόβλεπτες εκλογές στη σύγχρονη Αυστραλιανή πολιτική. Η εκλογική αναμέτρηση στη Νότια Αυστραλία τον περασμένο Μάρτιο έδειξε ήδη τη δυναμική του ενός έθνους. Το κόμμα ξεπέρασε σε ψήφους τους φιλελεύθερους σε ολόκληρη την πολιτεία, κέρδισε 4 έδρες και έγινε βασικός αντίπαλος των εργατικών σε περισσότερες από 2 δωδεκάδες περιφέρειες. Στη Βικτόρια οι εργατικοί βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, ιδιαίτερα στις εργατικές περιοχές των εξωτερικών προαστίων, όπου το ένα έθνος ενισχύεται. Οι εργατικοί έχουν κερδίσει 9 από τις τελευταίες 12 πολιτιακές εκλογές και έχουν κυβερνήσει για 33 από τα τελευταία 44 χρόνια. Ωστόσο, το 2022 υπέστησαν σημαντικές απώλειες στην πρωτογενή ψήφο σε ασφαλείς έδρες, ιδιαίτερα στα δυτικά προάστια της Μελβούρνης. Η ηγέτιδα των φιλελευθέρων Τζες Βίλσον χρειάζεται 16 επιπλέον έδρες για να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, καθώς η κάτω βουλή διαθέτει 88 έδρες. Το ένα έθνος απειλεί επίσης τους Nationals στις επαρχιακές περιοχές. Εάν κανένα κόμμα δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, το ένα έθνος ενδέχεται να αποκτήσει ρυθμιστικό ρόλο στη νέα βουλή. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πωλείται πλέον κάθε 100 δευτερόλεπτα στην Αυστραλία, με τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν 1 στα 4 καινούργια αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Electric Vehicle Council. Οι πωλήσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο και τον περασμένο μήνα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις πωλήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Η πτώση των τιμών έχει καταστήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο προσιτά, με ορισμένα μοντέλα να πωλούνται κάτω από τις $20,000. Περισσότερα από 600.000 ηλεκτρικά οχήματα κυκλοφορούν πλέον στους Αυστραλιανούς δρόμους, ενώ σχεδόν 200 μοντέλα είναι διαθέσιμα στην αγορά. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει επίσης ενισχύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Ωστόσο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν μόλις το 3% περίπου των 21 εκατομμυρίων οχημάτων της χώρας. Η Αυστραλία χρειάζεται περίπου 5 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2035 για να ανταποκριθεί στους κλιματικούς στόχους της. Παράλληλα, η ανεπαρκής υποδομή φόρτισης και η περιορισμένη υιοθέτηση ηλεκτρικών φορτηγών παραμένουν σημαντικά εμπόδια. Τα ηλεκτρικά φορτηγά αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1% των πωλήσεων, αφήνοντας τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών ιδιαίτερα εξαρτημένο από τον δίζελ. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ουκρανία θα απαντήσει στα ρωσικά πλήγματα κατά της ενεργειακής της υποδομής, στοχεύοντας τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία. Πρώτη στόχη, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα έσοδα της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας. Τόνισε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν σκοπεύει να πραγματοποιεί αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι νέα ρωσικά στρατιωτικά έγγραφα προβλέπουν πλήγματα σε ευρύ φάσμα υποδομών, μεταξύ άλλων σε δίχτυα εφοδιασμού, δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία. Κατά τον ίδιο, ο στόχος της Μόσχας είναι να αυξηθεί η πίεση στους κατοίκους του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων ώστε να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Παράλληλα, η Ουκρανία ενισχύει τις δυνατότητές της για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς. Το Κίεβο ανακοίνωσε την επιχειρησιακή χρήση του βαλιστικού πυράβλου FP7 με εμβέλεια περίπου 250 χιλιόμετρων, ενώ αναπτύσσει τον FP9, ο οποίος θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει έως τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία χωρίς προηγουμένως να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία. Δήλωσε πάντως έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ότι η πίεση προς τη Μόσχα πρέπει να συνεχιστεί τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, με ρωσικά διυλιστήρια στην πρώτη γραμμή.
Σημειώνεται ότι η ρωσική κυβέρνηση προειδοποίησε τους ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σύμφωνα με πιο νέες πληροφορίες, επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα. Η γιατρός φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με συγκρατούμενή της για ζητήματα καθαριότητας και επειδή κάπνιζε στον κοινόχρηστο χώρο του κεγγιού. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο βρίσκονται τα ψηφιακά ευρήματα από 5 κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε μια συσκευή εντοπίστηκε αναζήτηση για αντίδοτο στην προποφόλη, ενώ σε άλλη φέρεται να αναζητήθηκαν πληροφορίες για την αντιμετώπιση της μυδρίασης, δηλαδή της διαστολής της κόρης του Ματιού. Οι αρχές εξετάζουν κυρίως τον χρόνο πραγματοποίησης των αναζητήσεων και αν αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιχειρούν να ανακτήσουν διαγραμμένα δεδομένα από τις συσκευές, ενώ εξετάζεται και το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ευρήματα αναμένεται να συμπεριληφθούν στην έκθεση προς τον ανακριτή. Τέλος των ειδήσεων.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, την Κυριακή που μας έρχεται, ο Κύριός μας, μέσα από την παραβολή του Σποραίος, μας μιλά για κάτι πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα πολύ βαθύ, για την καρδιά του ανθρώπου και για το πώς δέχεται τον Λόγον του Θεού. Ο Κύριος λέγει ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Ο σποραίας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος σκορπίζει τον Λόγο του σε όλους. Όμως ο σπόρος δεν καρποφορεί παντού το ίδιο. Άλλος πέφτει στον δρόμο, άλλος στην πέτρα, άλλος ανάμεσα στα αγκάθια και άλλος στην καλή γη. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα για όλους μας. Τι είδους γη είναι σήμερα η δική μας καρδιά? Ο Λόγος του Θεού ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, ακούγεται στο Ευαγγέλιο, στο Κήρυγμα, στη Θεία Λειτουργία, στην Προσευχή. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο αν ακούμε, το θέμα είναι αν ο Λόγος του Θεού ριζώνει μέσα μας και αν καρποφορεί. Ο Χριστός εξηγεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακούν τον Λόγο, αλλά έρχεται ο διάβολος και τον παίρνει από την καρδιά τους. Άλλοι τον δέχονται με χαρά, άλλοι δεν έχουν ρίζα, άλλοι πνίγονται από τις μέρημνες, τον πλούτο και τις απολαύσεις ζωής. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που, όπως λέγει ο Κύριος, εν καρδία καλή και αγαθή ακούουν τον Λόγο, τον κρατούν και καρποφορούν εν υπομονή. Την Κυριακή που μας έρχεται η Εκκλησία μας θυμίζει και τους Αγίους Πατέρες που συγκεντρώθηκαν στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, στη Νίκαια, για να υπερασπιστούν την αλήθεια της Ορθοδόξου Πίστεως. Εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη αναστάτωση σχετικά με τις ιερές εικόνες. Υπήρχαν άνθρωποι που απέρριπταν την τιμή των εικόνων και προσπαθούσαν να απομακρύνουν από την Εκκλησία μια παράδοση που είχε τις ρίζες της στην πίστη και στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Οι πατέρες όμως δεν στάθηκαν σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής. Δεν είπαν «ας ακολουθήσουμε αυτό που θέλουν περισσότεροι». Στάθηκαν πάνω στο Λόγο του Θεού και στην ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και για εμάς σήμερα. Η καλή γη δεν είναι απλώς η καρδιά που ακούει, είναι η καρδιά που μένει πιστή. Οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είχαν αυτή την καρδιά. Άκουσαν τον Λόγο του Θεού, τον κράτησαν και καρποφόρησαν μέσα από την υπομονή, τις δυσκολίες και τους αγώνες τους. Η Εκκλησία δεν τιμά τις εικόνες επειδή λατρεύει το ξύλο ή τα χρώματα. Λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό. Τιμούμε τις εικόνες επειδή ο Χριστός έγινε πραγματικός άνθρωπος. Ο αόρατος Θεός έγινε ορατός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μπορούμε να ζωγραφίσουμε τον Χριστό. Μπορούμε να απεικονίσουμε την Παναγία και τους Αγίους. Και όταν ασπαζόμαστε την εικόνα, η τιμή μας δεν σταματά στο ξύλο και στα χρώματα, αλλά ανεβαίνει στον εικονιζόμενο πρόσωπο. Οι πατέρες υπερασπίστηκαν αυτή την αλήθεια γιατί γνώριζαν κάτι πολύ σημαντικό. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδέα. Είναι σχέση με ένα πρόσωπο. Είναι σχέση με τον Χριστό. Αδελφοί μου, η παραβολή του Σποραίος μας καλεί την Κυριακή που μας έρχεται να εξετάσουμε τη δική μας καρδιά. Μήπως ο Λόγος του Θεού πέφτει στον δρόμο και τον παίρνουν οι καθημερινές μας έγνοιες? Μήπως ακούμε το Ευαγγέλιο με συγκίνηση, αλλά μετά από λίγο το ξεχνάμε? Μήπως οι άκανθες της ζωής, οι μέρημνες, τα χρήματα, οι απολαύσεις, ο εγωισμός πνίγουν μέσα μας τον Λόγο του Θεού? Ή μήπως θέλουμε να γίνουμε εκείνη η καλή γη για την οποία μιλά ο Χριστός? Η καλή γη δεν είναι η τέλεια καρδιά, είναι η ταπεινή καρδιά. Είναι η καρδιά που μετανοεί, που προσεύχεται, που αγωνίζεται, που πέφτει και σηκώνεται. Οι Άγιοι Πατέρες μας δείχνουν τον δρόμο. Κράτησαν την πίστη μέσα στις δυσκολίες και μας παρέδωσαν έναν θησαυρό που και εμείς έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Κυριακή που μας έρχεται το Χριστό να κάνει και τη δική μας καρδιά γη καλή. Να δεχθούμε το Λόγο Του όχι μόνο με τα αυτιά μας, αλλά με την καρδιά μας. Και τότε ο σπόρος του Ευαγγελίου θα γίνει μέσα μας καρπός, πίστεως, αγάπης, ειρήνης, μετανοίας και αγιότητος. Και ας θυμόμαστε πάντοτε τα λόγια του Κυρίου, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Ας έχουμε λοιπόν αυτιά για να ακούμε, καρδιά για να δεχόμαστε και ζωή για να εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε, αδελφοί μου.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Η Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ώρα 12 μεσημβρινή στο οίκημα της κοινότητας στο 6 με 8 Μπαρμπάουελ Street, Welland, γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Βρετανική Αποικιοκρατία. Θα γίνουν ομιλίες από πολιτικούς και άλλους προσκεκλημένους και θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το εισιτήριο είναι $30 και περιλαμβάνει φαγητό. Για παιδιά από 8 μέχρι 15 χρονών, το εισιτήριο είναι $15, ενώ για παιδιά κάτω των 8 χρονών, η είσοδος είναι δωρεάν. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 12 71 47 13 με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.
3: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Με μεγάλη επιτυχία, η έναρξη του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Το Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 εγγενιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο Olympic Hall, παρουσία πλήθους φιλότεχνων μελών της τοπικής κοινότητας. Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, Σοφία Διαμαντή. Επίσημη προσκεκλημένη ήταν ο αξιότιμος Hilton Gambis MP, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, αξιότιμο Πίτερ Μαλινάσκας. Ο αξιότιμος Josh Teague MP, εκπροσωπώντας τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Η γενική πρόξενος Dr. Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Ο δήμαρχος του West Torrens, Michael Coxon. Η δήμαρχος του City of Charles Sturt, Angela Evans. Η δημοτική σύμβουλος του West Torrens, Zoe Παπαφιλόπουλος, καθώς και πολλοί ακόμη επίσημοι και παρικιακοί εκπρόσωποι. Το κοινό απόλαυσε μια εντυπωσιακή παρουσίαση από την Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Κοινότητας, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα Ζορμπάς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελαφρά εδέσματα για τους παρευρισκομένους. Με την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παναγιώτης Σπύρος ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου τέχνης του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 ως ακολούθως. Πρώτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αναστασία Μαυρίδη για έργο ζωγραφικής σε ακριλικό σε καμβά με τίτλο «Μόνο 5 χρόνια». Δεύτερο βραβείο. Απονεμήθηκε στη Σοφία Ζαβλάγκα για έργο ζωγραφικής με κάρβουνο σε βαμβακερό χαρτί με τίτλο «Πατρίς». Τρίτο βραβείο. απονεμήθηκε στην Αριάννα Τσούρτος για ελεογραφία με τίτλο «Χαράσσοντας τη δική μας πορεία». Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές, αλλά και σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν με τα έργα τους. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους εθελοντές, καθώς και στο κοινό που έδωσε το παρόν το βράδυ της Παρασκευής και συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
4: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο: ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί, σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο: apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση: 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Εφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.